0: πολιτική και στην κοινωνία υπάρχουν και αντιφάσεις. Το θέμα είναι να τις ερμηνεύουμε ως προς το ρατσισμό και η εμπειρία ρατσισμού από μόνη της δεν αρκεί, όπως επίσης και ο ρατσισμός ως ιδεολογία δεν γνωρίζει φυλή και καταγωγή. Μπορεί να είναι παντού. Τώρα που κάπως αποσταθεροποιείται το πολιτικό σύστημα, ή φτιάχνονται νέες κοινωνικές τάσεις και οι συμπεριφορές αλλάζουν. Και το αν θα οδηγήσει μια κρίση σε μια πιο προοδευτική είτε σε μια πιο φασίζουσα εκδοχή είναι ανοιχτό.
1: Γιατί οι παλαιότεροι μετανάστες στρέφονται εναντίον των καινούριων και πώς γίνεται η μετάβαση από θύμα ρατσισμού και διακρίσεων σε θήτη. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα με καλεσμένο τον κοινωνιολόγο Κυριάκο Μελίδη. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 231ο επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά». Στο μικρόφωνο απέναντί μου και στο στούντιο του «Κόσμο» είναι η Σοφία Σταυριανίδο
2: και απέναντί μου η Άτζελα Κόδη.
3: «Κόσμος στα ελληνικά». Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
1: Σοφία, στα τελευταία βίντεο που έχουμε ποστάρει στο Instagram, πολύ ανησυχητικά είναι τα σχόλια υπέρ της ΑΕΦΤΕ που παίρνουμε από Έλληνες μετανάστες εδώ στη Γερμανία.
2: Ειδικά μετά τις νίκες της ακροδεξιάς, του ΑΕΦΤΕ δηλαδή, στη Σαξονία Άνχαλ και πρόσφατα στο Μέκλεμπουργκ, Δυτική Πομερανία, έχουμε πολύ προβληματιστεί.
1: Και στο Βερολίνο πρέπει να πούμε ότι το ΑΕΦΤΕ δεν βγήκε βέβαια πρώτο, αλλά βγήκε για πρώτη φορά τρίτο, ναι, ξεπερνώντας τους πράσινους και ξεπερνώντας το S5.
2: Και ξεπερνώντας και τα ποσοστά που είχε σε προηγούμενες εκλογές.
1: Βέβαια.
2: Και εμείς που είμαστε μετανάστες, μας απασχολεί έντονα το φαινόμενο μεταναστών που στηρίζουν την ακροδεξιά. Αν μπορούμε να πούμε ότι είναι φαινόμενο. Γιατί πώς γίνεται άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο ή και άνθρωποι που ανήκουν σε μειονότητες που με κάποια έκφανση αντιμετώπισαν διακρίσεις να στηρίζουν την ακροδεξιά για την οποία η διάκριση είναι το πρόσημό της. Είναι ακριβώς και το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Κυριάκο Μελίδη, κοινωνιολόγο και επιστημονικό συνεργάτη στο Πανεπιστήμιο του Duisburg-Essen. Κύριε Μελίδη, ευχαριστούμε που είστε εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο Κόσμο στα Ελληνικά.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να πούμε καταρχάς ότι η ΑΕΦΤΕ θεωρεί την πολυπολιτισμικότητα σοβαρή απειλή για την κοινωνική ειρήνη και τη διατήρηση του έθνους ως πολιτικής οντότητας. Το λέει αυτό το κόμμα ξεκάθαρα.
0: Ισχύει. Να ξεκινήσω όμως με κάτι θετικό.
1: Βεβαίως.
0: Πράγματι βλέπουμε Έλληνες και μετανάστες ή πολίτες μεταναστευτικής καταγωγής να ψηφίζουν ή να στηρίζουν την εναλλακτική για τη Γερμανία. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια έρευνα που επιβεβαιώνει ότι αυτό είναι πλειοψηφικό. Απλά τώρα το βλέπουμε πιο πολύ. Ίσα ίσα άμα δούμε τις εκλογικές τάσεις των τελευταίων δεκαετιών αλλά και των τελευταίων χρόνων, βλέπουμε ότι οι πολίτες μεταναστευτικής καταγωγής τείνουν περισσότερο προς την κεντροαριστερά, προς την αριστερά και λιγότερο προς την ακροδεξιά. Δηλαδή η ΑΕΦΤΕ τα τελευταία 10 χρόνια, παρόλη την αύξησή της, φαίνεται να μην συγκεντρώνει μεγάλη ψήφο μεταναστών ή πολιτών με μεταναστευτική καταγωγή. Ακολουθώντας όμως την μεγάλη τάση, ακολουθώντας δηλαδή και οι μετανάστες την εκλογική συμπεριφορά που υπάρχει στη Γερμανία, η αύξηση της ΑΕΦΤΕ οδηγεί και στην αύξηση ψηφοφόρου με μεταναστευτικό υπόβαθρο που ψηφίζουν ΑΕΦΤΕ. Με λίγα λόγια, αν παλιότερα ψήφιζε 1 στους 10 ΑΕΦΤΕ και τώρα ψηφίζουν 3 στους 10, σε αυτούς τους 3 έχουμε και εμείς στους κύκλους μας περισσότερους ανθρώπους που μπορούν να εκφράζονται θετικά για την ακροδεξιά. Άρα αυτό είναι το θετικό που θέλω να πω. Δεν είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη τάση των ανθρώπων μεταναστευτικής καταγωγής που ψηφίζουν ακροδεξιά, αλλά στη γενικότερη αλλαγή της ψήφου βλέπουμε και αυτούς.
2: Αυτό μπορούμε, ναι, κύριε Μελίδη, να το πούμε φαινόμενο. Εξηγήστε μας και λίγο ως κοινωνιολόγος τι σημαίνει φαινόμενο στην κοινωνία.
0: Φαινόμενο. Μπορούμε να μιλήσουμε για τάσεις. Εκεί δεν θα εστίαζα στη μεταναστευτική καταγωγή όσο σε άλλους παράγοντες ή διαδικασίες που οδηγούν στην ψήφο στην ακροδεξιά. Ο βασικός πυρήνας, αν θέλετε, της ψήφου στην ακροδεξιά είναι ότι αυτή τη στιγμή σε κοινωνικό επίπεδο βλέπουμε μια απειλή. Ο κόσμος που ψηφίζει ακροδεξιά νιώθει ότι απειλείται η κοινωνική του θέση. Νιώθει ότι υπάρχει μια διαδικασία επισφαλιοποίησης, κοινωνικής καθόδου, είτε επειδή γίνεται τώρα, είτε επειδή έχει την ανασφάλεια ότι μάλλον αυτό θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή σε μετρήσεις του τι θεωρείται πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ποια είναι τα βασικά ζητήματα στην Γερμανία, όπου κυριαρχούν οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα, τι συμβαίνει στο κοινωνικό κράτος, η ακρίβεια, στις μεγάλες πόλεις έχουμε το στεγαστικό πρόβλημα, η εγκληματικότητα, η μετανάστευση όπως αυτό ορίζεται από κάθε φορά, και την ίδια στιγμή τα παλαιότερα μεγάλα κόμματα, κυρίαρχα κόμματα, το CDU, το CSU, το SPD, φαίνεται να μην κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κόσμου ως προς τα προγράμματά τους, ως προς το πολιτικό λόγο που εκφέρουν ότι αυτά μπορούν να δώσουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Εκεί τι γίνεται, ανοίγεται ένα παράθυρο πολιτικής ευκαιρίας για άλλα πολιτικά υποκείμενα, για άλλους πολιτικούς χώρους, να διεκδικήσουν την εναλλακτική. Είτε αυτό συμβαίνει από τα ακροδεξιά, πλαισιώνοντας όλα αυτά τα ζητήματα με ένα συγκεκριμένο λόγο, γιατί το κοινωνικό κράτος περιορίζεται, γιατί το εκμεταλλεύονται οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για έργα υποδομής, γιατί τα ξοδεύει η Γερμανία στον πόλεμο. Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι μια πλαισίωση που κάνει η ακροδεξιά. Αντίστοιχα, βλέπουμε ότι το παράθυρο πολιτικής ευκαιρίας που ανοίγει με μια άλλη πλαισίωση των ίδιων ζητημάτων να μπορεί να το εκμεταλλεύεται και η αριστερά. Το παράδειγμα στο Βερολίνο. Ότι δεν υπάρχουν κατοικίες, όχι επειδή τα παίρνουν οι μετανάστες, αλλά γιατί μεγάλες εταιρείες κερδοσκοπούν πάνω σε αυτή την αγορά. Γιατί δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος, γιατί δεν υπάρχει φορολογία στους πλουσίους κλπ. Αυτές είναι διαφορετικές πλαισιώσεις. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία έχουμε μία κρίση, μπορεί να είναι και μεγάλη λέξη, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε νομίζω, πολιτικής εκπροσώπησης. Τα μεγάλα κόμματα φαίνεται να περιορίζονται, να μην μπορούν να πείσουν, και σε αυτό το παράθυρο ανοίγει χώρος και για την ακροδεξιά και για την αριστερά και για άλλες εναλλακτικές.
2: Προηγουμένως, κύριε Μελίδη, αναφέρατε ότι ο πολίτης, ο μέσος πολίτης στη Γερμανία νιώθει ότι χάνει την κοινωνική του θέση. Αυτή η κοινωνική θέση σε τι συνίσταται? Φαντάζομαι στην τσέπη του, στη δουλειά του, σε όλες τις εκφάνσεις, υποθέτω.
0: Ακριβώς. Οι όροι ζωής, αυτό που νοούσε ως κανονικότητα τα προηγούμενα χρόνια, ότι από την εργασία του μπορεί να πληρώνει ένα σπίτι ενίκιο, μπορεί να κάνει 2 εβδομάδες διακοπές το χρόνο, μπορεί να σχεδιάζει με το τρένο τι ώρα θα πάρει το τρένο και τι ώρα θα φτάνει στη δουλειά του, μία σειρά από παράγοντες, ή ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα του εγγυάται 5 standards, αυτά τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχουν περιοριστεί. Αυτό το βλέπουμε και στην εμπειρία του ο καθένας μας, αλλά και σε μετρήσεις το τι θεωρείται πρόβλημα.
2: Το αναφέρω γιατί αυτό είναι και στην πραγματικότητα που μας ενδιαφέρει όλους, και τους πολίτες και τους ακροατές μας, τι φτάνει τελικά στον πολίτη. Αυτό δηλαδή το οποίο βιώνει καθημερινά.
0: Να συμπληρώσω και κάτι.
2: Βεβαίως,
0: είναι
2: βεβαίως.
0: Και το τι θα θεωρούσε ότι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Μία σειρά από συζητήσεις που δημιουργούν ανασφάλεια. Για παράδειγμα, η πράσινη μετάβαση που συνδέεται με την κλιματική κρίση που βιώνουμε κλπ. Εκεί για μία σειρά από εργαζόμενους στη βιομηχανία δημιουργεί μία ανασφάλεια κατά πόσο θα συνεχίσουν να έχουν δουλειά τα επόμενα χρόνια.
2: Βέβαια.
0: Εκεί είναι πολύ παραγωγικό. Από τη μία βλέπουμε την ακροδεξιά να λέει ότι στην ακραία εκδοχή ότι αυτά είναι ψέματα και τζάμπα χαλάμε τη βιομηχανία μας. Σε πιο light εκδοχές ότι ήδη έχουμε κάνει βήματα, δεν χρειάζεται να βιαστούμε τόσο πολύ να μετατρέψουμε τη βιομηχανία μας σε κάτι άλλο και να απειληθούν θέσεις εργασίας. Εκεί αυτός που νιώθει ότι απειλείται ακούει ένα επιχείρημα στο οποίο μπορεί να στηριχθεί. Την ίδια στιγμή που κυρίαρχες δυνάμεις δεν έχουν βρει, δεν έχουν καταφέρει να πείσουν για την αναγκαιότητα, ούτε να του δώσουν μια ασφάλεια ότι παρόλη την πράσινη μετάβαση που πρέπει να γίνει, εσύ θα είσαι εξασφαλισμένος. Δεν θα μείνεις στον δρόμο. Δεν θα μείνεις άνεργος.
2: Βέβαια.
0: Άρα είναι και όχι μόνο το τι ζει τώρα, αλλά και το όραμα, υπόσχεση για το μέλλον.
4: Το όραμα αυτό προφανώς λείπει, και προφανώς από ό,τι έχουμε δει στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, τα παραδοσιακά αστικά κόμματα έχουν χάσει την αξιοπιστία τους ή δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν αυτό το αίσθημα ασφάλειας που αναφέρεται. Ωστόσο, αυτό που μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο είναι το παράλογο του να στρέφεσαι εναντίον της δικής σου κοινωνικής ομάδας κατά κάποιο τρόπο.
0: Ακριβώς.
4: Και αυτό το βλέπουμε ήδη από την ηγεσία του κόμματος της ΑΕΦΤΕ, πως μια γυναίκα ομοφιλόφιλη στρέφεται εναντίον των ομοφιλόφιλων, εναντίον αυτό που ονομάζει woke agenda, αρνείται το χαρακτηρισμό λεσβία και αντίστοιχα έχουμε ακόμα και μουσουλμάνους ψηφοφόρους της ΑΕΦΤΕ να μιλάνε με ρατσιστικούς όρους ενάντια σε αντίστοιχες ομάδες που πολύ συγγενείς με τους ίδιους.
0: Ακριβώς. Στην πολιτική και στην κοινωνία υπάρχουν και αντιφάσεις. Το θέμα είναι να τις ερμηνεύουμε. Ως προς το ρατσισμό, σωστά είπατε ότι υπάρχουν και μετανάστες που στρέφονται κατά άλλων μεταναστών. Εκεί η εμπειρία ρατσισμού από μόνη της δεν αρκεί, όπως επίσης και ο ρατσισμός ως ιδεολογία δεν γνωρίζει φυλή και καταγωγή, μπορεί να είναι παντού. Η αναπαράσταση δηλαδή ανώτερων και κατώτερων ανθρώπων και φυλών μπορεί να τέμνει κάθετα όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αυτό το βλέπουμε και στη Γερμανία σε αντιθέσεις, σε μορφές ρατσισμού και διάκρισης μεταξύ παλαιότερων και νεότερων μεταναστών, μεταξύ προσφύγων και μεταναστών, ή ακόμα μπορείτε να το δείτε και μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών. Δηλαδή υπήρχε μια ιεραρχία ως προς το λευκός χριστιανός πρόσφυγας από την Ουκρανία, mm-hmm. πρόσφυγας μουσουλμάνος, σκουρόχρωμος από την Συρία, και ακόμα ένας πιο δυνατός ρατσισμός, πιο έντονος ρατσισμός με ανθρώπους από αφρικανικές χώρες. Άρα η εμπειρία από μόνη της του ρατσισμού και της διάκρισης δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι εκλείπει και ο ρατσισμός. Ο καθένας από τη θέση του και την αφετηρία του, μια χαρά μπορεί να είναι ρατσιστής, όχι μια χαρά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, επιλύεται η αντίφαση, να είναι ρατσιστής με άλλες κοινωνικές ομάδες και μέσα από αυτό να βιώνει και μια ανωτερότητα για τον ίδιο.
4: Είναι αυτό που τελικά βγάζει από αυτή την κατάσταση, δηλαδή την αίσθηση ότι εγώ ήμουνα κάτω τόσα χρόνια, ήμουνα ο τελευταίος τροχός της αμάξης, τώρα θα βγω από πάνω.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μηχανισμός κοινωνικής ανόδου, έστω σε ένα ιδεολογικό επίπεδο, αλλά σίγουρα βρίσκει να στοχοποιήσει κάποιον για το δικό του φόβο κοινωνικής καθόδου. Και εκεί είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι πώς μπορεί μια πολιτική ατζέντα, μια πλαισίωση να πείθει ότι αυτή τη στιγμή οι δυσκολίες που βιώνει κάποιος ως προς το κοινωνικό κράτος, την ακρίβεια, τις υποδομές κλπ. Φταίει κάποιος που είναι κάτω από αυτόν, που μπορεί να το στοχοποιήσει, άρα η εξολόθρευση αυτού να φέρει και τη λύση. Με έναν τρόπο άρρωστο, ο ρατσισμός μπορεί να δημιουργήσει προοπτική για αυτούς τους ανθρώπους.
4: Άρα και θεωρείτε ότι είναι ένα είδος μετάβασης ευθύνης.
0: Μετάβαση ευθύνης ή συγκεκριμένη πλαισίωση της ευθύνης. Λέω ότι την ευθύνη την έχει και ο ίδιος ο μετανάστης και την μεταθέτει στον πιο κάτω. Έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί ένα πολιτικό σύστημα συνολικότερα. Αλλά αντί να κοιτάει προς τα πάνω, προς τα δίπλα, κοιτάει προς τα κάτω.
2: Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και το κρατώ το λίμα που είπατε προηγουμένως, αντίφαση. Επομένως, κοινωνιολογικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί επισήμως ότι ναι, να μην σου κάνει εντύπωση αυτό, είναι μια αντίφαση, ότι οι άνθρωποι είμαστε και οι κοινωνίες είναι γεμάτες αντιφάσεις, είναι γεμάτοι αντιφάσεις.
0: Ακριβώς. Και στο παράδειγμα που αναφέρατε πριν για την επικεφαλής του ΑΕΦΤΕ, που έχει μια αντίφαση μεταξύ προσωπικής ζωής σε κάποια ζητήματα και πολιτικής απεύθυνσης σε άλλα. Ναι, και με έναν τρόπο μέχρι τώρα έχει φανεί να μην της δημιουργεί πρόβλημα πολιτικά. Δεν ξέρω αν λειτουργεί συνειδησιακά. Ναι, με αυτή την αντίφαση μπορεί και προχωράει. Και φαίνεται και στους ψηφοφόρους της να μην δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα.
2: Άρα να μην ξοδεύουμε το χρόνο μας, γιατί εγώ μερικές φορές όταν βλέπεις ανθρώπους που ανήκουν στην LGBTQR+ κοινότητα να υποστηρίζουν δεξιά και ακροδεξιά ή μετανάστες, πραγματικά σπάω το κεφάλι μου και προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Οπότε λέτε εσείς να μην το σπάω. Θα στηριχτώ στην αντίφαση, κύριε Μελίδη.
0: Είναι πιο εξόφθαλμες εκεί οι αντιφάσεις. Αντίστοιχα, δηλαδή? Είναι εξόφθαλμο το βλέπουμε έναν άνθρωπο, έναν ομοφυλόφιλο, να στηρίζει αντιομοφυλικές πολιτικές. Εκεί είναι μια εξόφθαλμη αντίφαση. Αντίστοιχα, όμως, μπορώ να σας πω ότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στους ψηφοφόρους της ΑΕΔ να είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της παραδοσιακής εργατικής τάξης της Γερμανίας.
2: Και αυτό αντίφαση. Ναι.
0: Κλπ. Άμα δούμε το οικονομικό πρόγραμμα της ακροδεξιάς, ας αφήσουμε το κομμάτι δικαιωματικά και λοιπά απ' έξω, το οποίο είναι σημαντικά, βλέπουμε ότι το οικονομικό πρόγραμμα της ΑΕΦΤ είναι ένα νεοφιλελεύθερο οικονομικό πρόγραμμα. Στις μετρήσεις το ότι η εφαρμογή αυτού πώς επηρεάζει τις ανισότητες, βλέπουμε ότι οι χαμηλότερες οικονομικά κοινωνικές ομάδες δεν επωφελούνται. Την ίδια στιγμή, έχει πείσει όμως μεγάλο κομμάτι αυτών ότι μπορούν να επωφεληθούν. Και εκεί είναι αντίφαση. Δεν είναι τόσο εξόφθαλμη στα δικά μας μάτια όσο αυτό που συζητούσαμε πριν. Με την ταυτότητα φύλου ή τη σεξουαλική ταυτότητα. Ναι. Αλλά στην πολιτική, ναι, υπάρχουν αντιφάσεις.
4: Πρόσφατα διάβασα ότι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας ομοφυλόφιλων της ΑΕΒΤ είναι Ελληνογερμανός.
0: Α, νομίζω είδα μία συνέντευξη.
4: Ναι, ακριβώς.
0: Σε ελληνικά μίντια κυκλοφόρησε κιόλας.
4: Ναι. Κύριε Μελίδη, αντίστοιχη συμπεριφορά έχουν και οι μετανάστες σε όλο τον κόσμο, φαντάζομαι, αλλά έχουμε παρατηρήσει το ίδιο και στην Ελλάδα. Πριν από λίγους μήνες, σχεδόν ένα χρόνο βασικά, είχαμε εδώ καλεσμένους στο στούντιο τρεις νέους Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι όμως σε πρώτη φάση της ζωής τους, στο αρχικό στάδιο της ζωής τους, είχαν μεταναστεύσει από την Αλβανία στην Ελλάδα. Και εκεί τους ρωτήσαμε γιατί, ή μάλλον πώς, οι Αλβανοί μετανάστες πρώτης γενιάς στην Ελλάδα είναι εχθρικοί απέναντι στους καινούριους μετανάστες, και θα ήθελα να ακούσουμε τι μας είπανε. Οι Αλβανοί που έχουν βιώσει τη μετανάστευση και τον τραμπουκισμό, πώς είναι απέναντι στους καινούριους μετανάστες?
5: Μπορώ να σου επιστρέψω την ερώτηση?
4: Ναι.
5: Πού αποσκοπεί ακριβώς η ερώτηση, το να ρωτάνε κάθε φορά τους Αλβανούς για το πώς αντιμετωπίζουν οι νέοι Αλβανοί τους νέους μετανάστες?
4: Εγώ, σαν μετανάστρια Ελληνίδα εδώ στη Γερμανία, θεωρώ ότι είναι καθήκον μου να δείχνω αλληλεγγύη με όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για να προχωρήσει η κοινωνία μας. Και πάντα με ενδιαφέρει να μάθω τι λείπει.
5: Καταρχήν, το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, και οι τρεις μένουμε πλέον τουλάχιστον μία δεκαετία εκτός Ελλάδας, και νομίζω ότι προφανώς έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, οπότε εγώ δεν μπορώ να μιλήσω τώρα για τη νέα γενιά, αλλά έχω την αίσθηση ότι κάθε φορά που υπάρχει έτσι κάποια μικρή μεγάλη κρίση, έτσι λίγο επιστρέφουμε στα παλιά, γιατί και εγώ ήμουν από αυτούς που πριν 10 χρόνια έλεγα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Μετά έγινε αυτή η ιστορία με τον Κατσίφα και ήταν πολύ τρομακτικό για μένα να διαπιστώσω ότι ανοίγω τα μίντια και νιώθω ότι είναι 1991. Ήταν μεγάλο το σοκ, και γι' αυτό διορθώνω και τον εαυτό μου καμιά φορά όταν λέω ότι μα περασμένα, ξεχασμένα κλπ. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ανάμεσα στις δύο χώρες, νιώθω ότι υπάρχει πάντα κάτι που βράζει και που είναι έτοιμο να ξεχυθεί. Απ' την άλλη, έχουμε προφανώς πολλούς Αλβανούς και της δικής μας γενιάς, αλλά και της επόμενης γενιάς, γιατί εμείς είμαστε έτσι γενιά μία μισή, ας πούμε, που έχουν ενσωματωθεί πλήρως, που μιλάνε μόνο ελληνικά. Πολλοί από εμάς δεν έχουν καν πλέον τα δικά τους τα πρώτα ονόματα με τα οποία γεννηθήκαν, αλλά έχουν πλέον ελληνικά ονόματα, που σημαίνει ότι είναι αυτή έτσι μια φαντασίωση τέλειας ενσωμάτωσης, την οποία εγώ δεν την βλέπω σαν τέλεια ενσωμάτωση, την βλέπω σαν μια καταδίκη, που σημαίνει ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα με την έννοια ότι αυτή η γενιά έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχουν πια, εμείς δεν υπάρχουμε πια. Αν η γλώσσα μου αλλάζει, το όνομά μου αλλάζει και πλέον δεν αναφέρομαι πουθενά στην αλβανική μου καταγωγή, σημαίνει ότι δεν υπάρχω με αυτή τη ταυτότητα. Άρα έχουν αλλάξει τα πράγματα θετικά. Είμαι πλέον αόρατος.
4: Εξομοιωμένος.
5: Ναι. Αόρατος. Την ίδια στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οποία αναφέραμε ήδη και εδώ είναι πολύ τραυματικές εμπειρίες, αυτό έχει δύο τεινά μπορεί να προκαλέσει. Είτε έχεις μεγάλη ενσυναίσθηση και κάθε νέος άνθρωπος που έρχεται τον βλέπεις και καθρεφτίζεσαι στο πρόσωπό του και λες θέλω να τον να προσέχω, να φροντίζω, να δω τον εαυτό μου, την ιστορία μου σε αυτόν, ή όλη αυτή η τοξικότητα, όλη αυτή η βαρβαρότητα που έχεις βιώσει και δεν μπορείς να την επεξεργαστείς, θα την βγάλεις με τον ίδιο τοξικό τρόπο ανάμεσα σε άλλους. Που σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο εμείς συμπεριφερόμαστε στους επόμενους καθρεφτίζει σε μεγάλο βαθμό αυτό που έχουμε βιώσει. Σε μια κοινωνία που φοβάται τους μετανάστες, δεν θα γίνουν ξαφνικά οι επόμενοι μετανάστες καλύτεροι, πιο reflected κλπ. Να έχουν. Από πού θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων αυτά τα νέα νοήματα, ώστε να εισαγωγικά να αγκαλιάσουν τον νέο μετανάστη? Ό,τι παίρνει μία γενιά, θα το μεταφέρει στην άλλη. Είναι λίγο σαν την ενδοοικογενειακή βία.
4: Ακριβώς.
5: Κάποιοι θα γίνουν καλύτεροι με τα παιδιά τους, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όλη τη βία που έχουν υποστεί να την δώσουν και στα παιδιά τους.
4: Ποια θα ήταν τα σχόλιά σας?
0: Κρατάω κάτι που άκουσα στη δήλωση πριν, που πολλοί μετανάστες αλβανικής καταγωγής στην Ελλάδα ως πρότυπο ενσωμάτωσης, και εγώ το βάζω στα εισαγωγικά, δεν το υιοθετώ, έχουν πια αλλάξει όνομα, έχουν απολέσει μια άλλη ταυτότητα, γλώσσα, ό,τι συγκροτεί μια ταυτότητα. Αυτό μπορούμε να το δούμε και εδώ. Και η αλήθεια είναι και κάπως σε ένα κανονιστικό επίπεδο δεν αποτελεί ένα πρότυπο ενσωμάτωσης, αλλά ένα πρότυπο αφομοίωσης. Και είναι κοντά, άμα θέλετε, πάω πίσω τη συζήτηση, σε Έλληνες ελληνικής καταγωγής, Γερμανούς πολίτες πλέον που έχουν ενσωματωθεί στο AfD. Μιλούσαμε για κάποιες συνεντεύξεις που βγήκαν σε ελληνικά μίντια. Εκεί παρατήρησα οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, εδώ βάζουν ένα αστερίσκο, έχουν απολέσει την ελληνική τους ή τη μεταναστευτική τους καταγωγή, η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα ως τέτοια, δηλαδή δηλώνουν Γερμανοί. Όντας και από μεικτές οικογένειες, όπου στο φαντασιακό τους η ενσωμάτωση των μεταναστών προϋποθέτει την απώλεια ό,τι προηγείται της μετανάστευσης, που μπορεί να είναι η γλώσσα, το πολιτισμός τους, και αυτό γίνεται με βία. Στην αλβανική μετανάστευση έγινε με πολύ βία και η ελληνική κοινωνία όντως πρέπει να συζητήσει αυτοκριτικά πάνω σε αυτό. Στη Γερμανία είναι μια πιο μεικτή κατάσταση. Αλλά στους συγκεκριμένους το βλέπαμε. Δηλαδή ότι ως Γερμανοί δήλωναν, τον γερμανικό πολιτισμό προσπαθούσαν να περισσώσουν από τους ξένους πρόσφυγες μετανάστες, παρόλο που και οι ίδιοι εν μέρη, έστω από τον έναν γονέα, είχαν τέτοια καταγωγή. Απολέσαν δηλαδή αυτή την υβριδική ταυτότητα που μπορεί να συγκροτεί ένας μεταναστευτικός χώρος, που είναι σε ένα μετέχμιο, σε μία οριακότητα μεταξύ δύο χώρων, δύο χωρών, δύο πολιτισμών, και φτιάχνει και δικά του υβρίδια. Το οποίο είναι ανήκει
2: σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Είχαμε μια συνέντευξη με μια ψυχοθεραπεύτρια ψυχολόγο, η οποία εδρεύει στο Βερολίνο πριν από λίγο καιρό, σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, και συζητήσαμε το θέμα της ψυχολογίας του μετανάστη. Εκεί λοιπόν που έμεινα εγώ και που μου έμεινε από αυτή τη συζήτηση αυτή και που τόνισε πολλές φορές, είναι ότι ο κάθε μετανάστης δεν πρέπει να απολέσει την προσωπική του ταυτότητα και την πρώτη του ταυτότητα, ότι αυτό είναι επιβλαβές για το χαρακτήρα του, για τους γύρω του, για τις απόψεις του, για τη ζωή του, ότι δεν πρέπει να την απολέσει. Είναι σαν να υπάρχει κάτι μέσα σου, να το θάβεις, και όπως λένε οι ψυχολόγοι, αυτό παραμένει ένα τραύμα που είναι πολύ καλά θαμμένο και συνεχίζεις παρακάτω, αλλά πάντα κουβαλώντας αυτό το τραύμα.
0: Ψυχολόγος δεν είμαι.
2: Ναι, αλλά είναι όμως μια πολύ ωραία, μια πολύ ωραία συνέχεια, γιατί το θέμα άπτεται και λίγο, επειδή αναφερόμαστε ακριβώς και στην ψυχολογία των ανθρώπων από κοινωνικής απόψεως πάντοτε. Το αναφέρω σαν συνέχεια του δικού σας ιρμού.
0: Ακριβώς. Και το να χάσεις τη βάση που έχεις, που είναι ή τα σημεία αναφοράς που συγκροτούν την ταυτότητά σου, είναι τραυματικό. Σε αυτό μπορώ να συμφωνήσω. Αυτό που θα προσέθετα είναι ότι και η ταυτότητα είναι μια συνεχής διαδικασία χτισήματος μέσα από την εμπειρία και από τα βιώματα. Και η μετανάστευση αλλάζει απότομα τα βιώματα, φτιάχνει υβρίδια, και μέχρι να φτιαχτούν αυτά υπάρχει αυτή η μεταβατική κατάσταση, αυτή η οριακότητα που είπα πριν, που δεν είσαι ούτε στο ένα ούτε στο άλλο, φτιάχνει μια ενδιάμεση γκρίζα ζώνη, η οποία προφανώς έχει τις δυσκολίες της, την ίδια στιγμή έχει και το δημιουργικό, φτιάχνει κάτι νέο. Αλλά σίγουρα όταν ξεκινάς με πρότυπο ενσωμάτωσης, ότι εγώ θα πρέπει να απολέσω ό,τι έχω πριν για να χτίσω ένα νέο εαυτό στο νέο περιβάλλον, αυτό είναι μια τραυματική εμπειρία.
2: Η οποία έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, σαφώς, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό που είμαστε, η μονάδα είναι, γιατί η κοινωνία είναι στην πραγματικότητα το σύνολο του υποσυνόλου που λέγεται άνθρωπος.
0: Δεν είναι το σύνολο των ατόμων, η κοινωνία είναι κάτι πιο δυναμικό. Υπάρχουν οι κοινωνικές τάσεις, οι κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Το άθροισμα των μονάδων δεν φτιάχνει την κοινωνία, είναι κάτι πιο σύνθετο. Θα έλεγα, όπως και κάθε μονάδα διαμορφώνεται στο σύνολο αυτών των ομάδων και των τάσεων εντός της κοινωνίας. Αλλά σίγουρα έχει κοινωνικές προεκτάσεις. οι οποίες βέβαια δεν είναι ευθύγραμμες. Αυτό ήθελα να πω και πριν που μιλούσαμε για την αντίφαση. Δεν σημαίνει ότι ο ρατσισμός απαραίτητα οδηγεί σε άλλο ρατσισμό. Δεν σημαίνει ότι ένα προνόμιο οδηγεί κατευθείαν σε μια συγκεκριμένη πολιτική συμπεριφορά. Είναι πιο σύνθετα. Γι' αυτό και πριν στην αρχή της συζήτησής μας μίλησα για παράθυρα πολιτικές ευκαιρίες. Τώρα που κάπως αποσταθεροποιείται το πολιτικό σύστημα ή φτιάχνονται νέες κοινωνικές τάσεις και οι συμπεριφορές αλλάζουν. Και το αν θα οδηγήσει μια κρίση ενός πολιτικού συστήματος, μιας κοινωνικής κανονικότητας σε μια πιο προοδευτική είτε σε μια πιο φασίζουσα εκδοχή είναι ανοιχτό. Αυτό προσπαθώ κάπως να πω, ότι το σημείο Α δεν οδηγεί στο σημείο Β απαραίτητα. Ανοίγει ένα περιθώριο που εκεί είναι ζήτημα κοινωνικών συγκρούσεων εντός της κοινωνίας.
4: Πώς επομένως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιον ο οποίος μας μιλάει με άκρως ρατσιστικούς όρους, όντας και ο ίδιος μετανάστης? Είπε πριν η Σοφία ότι πρέπει να δεχτούμε την αντίφαση, ίσως να μην χάνουμε το χρόνο μας να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτή η διαρκής επιχειρηματολογία, ότι μα και εσύ είσαι μετανάστης. Ναι, αλλά εγώ είμαι εδώ χρόνια. Εγώ δουλεύω. Εγώ πληρώνω φόρους. Εγώ ξέρω γερμανικά. Εγώ είμαι χριστιανός. Και ούτω καθεξής. Για κάποιους είναι αρκετό να έχεις γεννηθεί εδώ, για κάποιους δεν είναι ούτε καν αυτό αρκετό. Ο ρατσισμός δηλαδή δεν έχει κάπως πάτο, δεν έχει πυθμένα. Συνεχίζει. Ή μπορεί να γίνει όλο και πιο hardcore. Πώς αντιμετωπίζουμε, κύριε Μελίδη, αυτά τα άτομα, ή τέλος πάντων πώς βλέπετε κοινωνικά να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση?
2: Ή πώς να συζητήσουμε. Μερικές φορές δεν βρίσκουμε κοινά. Πώς να συζητήσουμε. Δηλαδή, εκ βάθρων προσπαθείς να πεις κάτι, αλλά ξέρετε, παντού υπάρχει τείχος. Πώς να το αντιμετωπίσουμε?
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Θα πω ότι η δημοκρατία είναι ένα δύσκολο πολίτευμα, με την καλή έννοια το λέω, δεν το στρέφουμε κατά. Και όσο και αν θεωρεί κάποιος ότι πέφτει σε ντουβάρι, πρέπει να την κάνει αυτή τη συζήτηση. Δεν υπάρχει μία λύση για το πώς τα βάζουμε με την ακροδεξιά και τον ρατσισμό. Αλλά όντως, ο φίλος μας ή οι συμπατριώτες μας ή ένας άσχετος στα social media που εκφέρει ένα ρατσιστικό λόγο, πρέπει να απαντάτε. Πρέπει να απαντάτε με επιχειρήματα, να αποδομούνται τα επιχειρήματά του. Αναφέρατε πάρα πολλά κατά πόσο παίζει ρόλο η καταγωγή, η θρησκεία. Πληρώνουν φόρους, όλοι πληρώνουν φόρους. Μόνο που αγοράζεις ένα νερό από ένα περίπτερο, πληρώνεις φόρους. Μην το κάνουν. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα. Πρέπει, γιατί ξέρετε, ειδικά και με τα social media σήμερα, φτιάχνονται μικρά bubbles, ελεγχόμενοι κοινωνικοί χώροι. Οπότε αυτό που ήταν ο δημόσιος χώρος, που διαφορετικές φωνές χτυπιούνταν μεταξύ τους και μετριούνταν, αυτό έχει πάψει να υφίσταται. Και εκεί είναι και μια πιο τεχνολογική μορφή πόλωσης, γιατί ο καθένας βλέπει του κύκλου του και πείθεται από αυτά, δεν ακούει το επιχείρημα του άλλου. Αυτό είναι μια τεχνολογική ερμηνεία της πόλωσης, δεν θεωρώ ότι ξεκινάει από εκεί. Αλλά ναι, αν ο καθένας μιλάει μόνο με αυτόν που συμφωνεί, στο τέλος πού είναι ο δημόσιος χώρος? Ναι. Πώς μπορούν να υπάρχουν συγκρούσεις? Αυτό μπορεί να το κάνει κάποιος κατά μόνας. Υπάρχουν, και εκείνη η έννοια της πολιτικής παιδείας, υπάρχουν και από μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και από κρατικά project που ακριβώς συζητάνε πώς αντιπαρατεθόμαστε με έναν ρατσιστικό λόγο. Την ίδια στιγμή η πολιτική σύγκρουση είναι πολλαπλή. Κοινωνική σύγκρουση, ενώ όχι πολιτική με την έννοια των πολιτικών κομμάτων, είναι σε πολλά επίπεδα. Είναι από το πώς συζητάει κάποιος και αποδομεί ένα επιχείρημα σε μία παρέα, σε ένα καφενείο, αλλά είναι και το πώς τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν, που δεν τα αρνούμαστε ότι υπάρχουν, γίνονται αντικείμενο επίλυσης. Άρα εγώ θα πω μία ομάδα αλληλεγγύης που το πρόβλημα της γλώσσας, της ακρίβειας ή οτιδήποτε προσπαθεί με όρους αλληλεγγύης να το επιλύσει, είναι και αυτό μία μορφή δράσης κατά του ρατσισμού. Άρα πρέπει να. Ή και μέχρι φτάνει αυτό και μέχρι σε επίπεδο πολιτικής πια σύγκρουση, που μπαίνουν και πολιτικοί θεσμοί και οργανώσεις κλπ. Άρα, όσο και αν είναι κοπιαστικό, εγώ θα έλεγα ότι η υπεράσπιση της δημοκρατίας και βασικών αρχών περνάει μέσα από αυτή την πολλαπλή σύγκρουση. Άρα, όσο κοπιαστικό και να είναι, ναι, πρέπει να γίνεται.
4: Πρέπει να γίνεται.
0: Για να χάνει πολιτικό και κοινωνικό χώρο, να χάνουν χώρο μυσαλόδοξες και ρατσιστικές απόψεις και να κερδίζουν άλλες. Είναι προφανώς τα επιχειρήματα, η πολιτική παιδεία, η πολιτική σύγκρουση, αλλά υπάρχουν και θεσμικά εργαλεία. Δηλαδή, ρατσιστικός λόγος ευτυχώς απαγορεύεται. Δηλαδή, πρέπει να τιμωρείται. Και hate speech στα social media πρέπει να λογοκρίνονται. Δηλαδή, αυτά είναι και θεσμικά εργαλεία που και αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται.
4: Βοηθάει να ονοματίζουμε τις τάσεις αυτές, δηλαδή να απαντάμε αυτό που είπες είναι ρατσιστικό, είναι σεξιστικό, είναι ομοφοβικό, είναι ξενοφοβικό.
0: Βοηθάει, αλλά δεν αρκεί.
4: Να.
0: Κάπως πρέπει να εξηγήσεις μετά. Ναι. Γιατί είναι ρατσιστικό. Επίσης, η αλήθεια είναι σήμερα υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ναι, είναι ρατσιστικό και είμαι ρατσιστής. Άρα σίγουρα δεν αρκεί.
2: Σωστό και αυτό.
0: Είναι
2: σωστό.
0: Το πρώτο βήμα.
2: Το πόσα χρόνια ζει κάποιος στη Γερμανία, αν έχει γεννηθεί εδώ, ξέρουμε αν υπάρχει διαφορά στην πρώτη, δεύτερη, την τρίτη γενιά μεταναστών, κύριε Μελίδη?
0: Δεν υπάρχουν, ή δεν έχω βρει τουλάχιστον, γιατί πριν τη συζήτηση μας έψαξα και λίγο, δεν έχω δει έρευνα που δείχνει αναγενιές. Έχω βρει αναγεωγραφικές περιοχές, Ευρωπαίοι μετανάστες, Μέση Ανατολή και Ανατολική Ευρώπη, αλλά αναγενιές δεν διαφοροποιείται τόσο. Αυτό θα μπορούσαμε ενδεχομένως, αυτό σαν υπόθεση το βάζω, να δούμε μια σειρά από άλλες μεταβλητές, ότι σταδιακά υπήρχε μια τάση σύγκλησης μεταναστευτικής και μη μεταναστευτικής ψήφου, μπορεί να ερμηνευτεί και με τις γενιές, ότι οι νεότερες γενιές που είναι πιο πολύ μεγαλωμένες εδώ στο γερμανικό σχολείο κλπ. Κλπ. Δείχνουν τάσεις περισσότερο πολιτικής κοινωνικής εξομοίωσης με τη γερμανική πλειοψηφική κοινωνία.
4: Αυτό σημαίνει, για να το πούμε λίγο πιο απλά, ότι ίδιο με το ποσοστό των μεταναστών που ψηφίζουν την άκρα δεξιά είναι και το ποσοστό των μη μεταναστών που ψηφίζουν την άκρα δεξιά, σωστά?
0: Ναι. Ναι, ίσα-ίσα. Και οι τάσεις δείχνουν ότι τείνουν να ψηφίζουν και λιγότερο άκρα δεξιά. Ή τουλάχιστον να παίζουν άλλοι παράγοντες πολύ περισσότερο ρόλο. Ποια είναι, σε ποια κοινωνική τάξη ανήκουν. Αυτό που είπαμε πριν, ότι βλέπουμε ότι στην παραδοσιακή εργατική τάξη της βιομηχανίας η ακροδεξιά έχει πιο υψηλά ποσοστά. Έχει να κάνει με το αν είναι σε μεγάλα αστικά κέντρα ή στην περιφέρεια. Έχει να κάνει με το φύλο, έχει να κάνει με την ηλικία. Αυτά τέμουν κάθετα βέβαια όλες τις κατηγορίες. Αλλά καταλαβαίνετε, δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας η μεταναστευτική καταγωγή. Άλλοι παράγοντες παίζουν περισσότερο, φαίνεται να παίζουν περισσότερο ρόλο.
4: Μάλιστα. Κύριε Μελίδη, ποια είναι η τάση της κοινωνίας αυτή τη στιγμή? Εσείς που τα παρατηρείτε σαν κοινωνιολόγος, υπάρχει ξεκάθαρα μία στροφή προς τα δεξιά, μία στροφή προς την ξενοφοβία και στη μυσαλλοδοξία.
2: Και σε όλη την Ευρώπη. Έτσι.
4: Σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στη Γερμανία. Ποια είναι η τάση που παρατηρείτε και βλέπετε να υπάρξει κάποια στιγμή κάποια στροφή κοινωνικά?
0: Είναι αρκετά γενική ερώτηση. Ναι, η αλήθεια είναι πολιτικά και σε κοινωνικό επίπεδο βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και όχι μόνο έχουν κάνει μια στροφή προς τα ακροδεξιά. Την ίδια στιγμή θα πω βέβαια, αυτό γίνεται, δεν γίνεται ευθύγραμμα, γίνεται με πολώσεις. Δηλαδή, έχουμε τις εκλογές σε Ζάξεν Άνχαλτ, αλλά έχουμε και στο Βερολίνο, που έχουμε δύο πολύ διαφορετικά πολιτικά αποτελέσματα. Εκεί μπορούμε να δούμε το πώς σε δύο κρατήδια, στα οποία τα πολιτικά προβλήματα, τα κοινωνικά ζητήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού προζητήματος, του κοινωνικού κράτους κλπ. Πλαισιώθηκαν διαφορετικά και οδήγησαν σε νίκη δύο διαφορετικών κομμάτων. Ναι. Άρα, εγώ γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχουν ευθύγραμμες τάσεις. Κυρίαρχο βέβαια αυτή τη στιγμή είναι η στροφή προς τα ακροδεξιά, αλλά βλέπουμε και παραδείγματα στο πολιτικό κενό που αφήνει η κρίση εκπροσώπησης με τα μεγάλα κόμματα, του CDU, του S5 κλπ. Μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές λύσεις και διαφορετικά υβρίδια λύσεων. Ναι. Και αυτό το βλέπουμε και στην Αμερική. Μπορεί να πει ο Τραμπ, αλλά στο Δήμο της Νέας Υόρκης έχουμε μια αντίρροπη
2: τάση. Ναι. Άρα έχουμε αυτή την πόλωση. Θα μπορούσατε να το υπογραμμίσετε, ας πούμε, αυτό, ότι υπάρχει μια τάση πόλωσης στις κοινωνίες, παγκοσμίως ίσως, έτσι?
0: υπάρχει μια κοινωνική πόλωση σε πρώτο επίπεδο, γιατί το προηγούμενο μοντέλο οικονομίας, αν το θέλετε, λειτουργίας της κοινωνίας, οργάνωσης της εργασίας του πολιτικού συστήματος, φαίνεται ότι φτάνει σε κάποια όρια, σε κάποια κρίση. Εκεί βλέπουμε αυτές οι τάσεις να αποτυπώνονται και στην κοινωνία με μία σειρά από πολώσεις, είτε οικονομικές, ταξικές, είτε και ιδεολογικές. Αυτές όταν επιστρέφουν πίσω στο πολιτικό σύστημα δεν μπορούν να εκφραστούν από ένα πολιτικό προσωπικό σχηματισμό ο οποίος συγκροτήθηκε σε άλλη βάση, έμαθε να λειτουργεί αλλιώς. Και εκεί επιζητά νέες πολιτικές λύσεις. Το αν θα είναι προοδευτικές ή μακροδεξιές είναι ανοιχτό. Δεν σημαίνει ότι η πόλωση οδηγεί απευθείας στο φασισμό.
4: Δεν το αποκλείει όμως κιόλας.
0: Σίγουρα δεν το αποκλείει και δυστυχώς μπροστά μας είναι τα πιο πεσημιστικά σενάρια. Απλά προσπαθώ να κρατήσω και την άλλη πλευρά. ότι στο παράθυρο πολιτικής ευκαιρίας κάπως ξαναμοιράζεται τράπουλα. Και όταν ξαναμοιράζεται υπάρχουν ευκαιρίες για όλα. Και εκεί είναι μετά ζήτημα το πώς... Αντίστοιχοι πολιτικοί σχηματισμοί πώς θα δράσουν, τι ατζέντα θα φτιάξουν, πώς θα πείσουν, αν θα πείσουν, στη μεταξύ του σχέση, γιατί στην πολιτική πάντα κάποιος χάνει. Άρα το ποια δύναμη και με τι όρους θα νικήσει είναι ανοιχτό.
4: Φως στο τούνελ βλέπετε.
2: Δύσκολα πράγματα αυτά.
0: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Θα ήθελα να δω, η αλήθεια είναι.
2: Όλοι μας,
0: είναι... ναι. Και πάω πίσω στις αντιφάσεις, βλέπουμε και αισιόδοξα εγχειρήματα κατά τη γνώμη μου, βλέπουμε και απαισιόδοξα το πώς θα ισορροπήσουν αυτά, είναι ανοιχτό στο μέλλον. Το μέλλον διαρκεί πολύ.
4: Κύριε Μελίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και την πολύ όμορφη και εμπεριστατωμένη ανάλυση που μας κάνατε. Τι να πούμε, ελπίζουμε τα καλύτερα. Ελπίζουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, να υπάρξει μια στροφή έξω από αυτή την τάση την κοινωνική.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μελίδη, για όλα. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Ακούσατε το 231ο επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά». Ένα podcast που ενώνει την Ελλάδα και τη Γερμανία, φτιαγμένο από Έλληνες της Γερμανίας, για Έλληνες της Γερμανίας και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η Σοφία Σταυριανίδου
2: και η Άντζελα Κόντι. Και με καλεσμένο τον κοινωνιολόγο κύριο Κυριάκο Μελίδη, μιλήσαμε για το φαινόμενο ή την τάση ένταξης πολλών μεταναστών στους κόλπους του ακροδεξιού ΑΕΦΔΕ.
1: Το «Κόσμος στα ελληνικά» είναι μια παραγωγή του Ράδιο Κόσμο σε συνεργασία με τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς VDEA, ABB και Ράδιο Bremen. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 ώρα Γερμανίας, στο Ράδιο Κόσμο φυσικά, και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο ARD Sounds και όπου αλλού υπάρχουν podcast.
2: Μην ξεχάσετε να γίνετε συνδρομητές μας, να μας στείλετε τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας μέσω WhatsApp στο τηλέφωνο 0049 για Γερμανία, 152-39 55 26-39.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
2: Γεια και χαρά.
3: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε